0: Έτσι άνιστε, έτσι πιτώλε πεκάτα μούντι. Beati qui accenum advocati sunt.
1: Redress et tecta me, sed tantum dic verbo et sed abitur anima mea.